0: Νίκος Κουκουλής.
1: Κουκουλή.
2: Μα αφήσεις να ζω με στα σκοτάδια. Για ποια αγάπη μου μιλάς.
0: Έλα χέρια ψηλά δώσε.

0: Νίκος Κουρκούλης.
1: Να μη ζεβαζώ με στα σκοτάδια, μια μια αγάπη μου μιλάς. Για σου αδερφέ μου,
0: Νίση.

0: היידה, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. כמה? אין, יש לפעמים, הוא זמר כל כך בן זמר.
1: יש לו קול ייחודי.
0: יש לו קול ייחודי, והוא מביא אותה יפה מהשיר הזה, שמחווה, אתה יודע, של סטאוג'קה זנזיליס.
1: שכן.
0: קבלו את בסיסט הליליגס.
2: Ήταν το κλάμα ενός μωρού, ήταν το κλάμα της καρδιάς μου, που ο Θεός ήταν αλλού κι ήμουν παιδί της μοναξιάς μου. Μάνα μου ήταν η πληγή και ο πατέρας μου ο πόνος. Νύχτα κατέβηκα στη γη μες τους ανθρώπους όποιο μόνος. Δύο δρόμους είδα ανοιχτούς κι είπα ψυχή μου ποιον να πάρω. Ο ένας ήταν με σταυρούς και μια σκοπιά χωρίς φαντάρο. Ο άλλος έλαβε χρυσός με διαμαντένιο κάθε ψέμα. Όπως κανένας από τους δυο δεν ήξερα τι είχε στο τέρμα. Κι εγώ διψούσα για ζωή στις πέπες φυτέ.

μεράκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.